0: Ruta de Royce.
1: Και ήταν σάτι σκορο 5-3 μινούτε ου 5 σάτι να πρόγραμμο η πόσενη ότι είναι ίμφων μπυρό σκράτκι να μα κούλτρουν ειδουγάζενια. Do Infobiroa dvije pjesmice krenuli su Black Grape band kojeg predvodi Sean Ryder iz legendarnih manchesterskih Happy Mondaysa. Black Grape i pjesma Dirt, nakon njih američki glazbenik Joan Mouse i pjesma Because We Built.